Ιαϊκά, τη Διούση, νηθεδανέδου δεραγιζιάτη, τη γίζι βίνι νινός πιάνι, νηρούν η ζήνια, νεγέντα ρουθά. Σόμος λος αποτέκας δελίσμο δε τεγουαντεπέκ, λος γουαρδιάνες δε Βακουάνα ή Σερροβλάνκο, ή δε λας άγουας κρυσταλίνας δε Νισάντα, τιέρα δε μουχέρες φουέρτες, κόμο ακέλ ρόβλε, και ελ βιέντο αζότα, πέρο και χαμάς δερότα. De hombres trabajadores que tienen la sabiduría en sus manos y la plasman en el barro. Barro rojo, el emblema de mi pueblo. Somos un pueblo que jamás se rinde, que abre los ojos al mundo incluso antes de salir el sol. Asunción Ixtaltepec, el pueblo alfarero y de las majestuosas trajes de Greca. ¡Viva Asunción Ixtaltepec! ¡Viva Oaxaca!